0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.
4: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
2: Εγώ
1: γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Ζήσε.
1: Χόρεψε.
0: Τραγούδα 102,1.
1: Γιόλο.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω γι'

0: 102,1. Γιόλο.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1. YOLO.
1: Ναι. Ναι, ένα λεπτό, ρε παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο να τα πούμε και μετά φύγει.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 7:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Πανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Πανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: 102,1 Γιόλο.
4: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο, Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
5: Η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Θήβα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μοσχοποδίου. Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, κέφι και αγαπημένα τραγούδια.
6: Μου, εγώ για σένα έχω...
5: Ιουλία Καραπατάκη, Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μοσχοποδίου. Μην τη χάσετε! Προπόληση εισιτηρίων more.com. Θήβα, μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο. Χορηγός επικοινωνίας YOLO 102,1.
7: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
8: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος, και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
9: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες?
10: 102,1 YOLO Summer.

0: Ζήσε,
1: χόρεψε,
0: τραγούδα 102,1.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες στον άνεμο, πήρες στα κύματα απ' το Αιγαίο.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
7: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
9: Με συγχωρεί.
10: Ακούτε Γιόλο 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8:30.
1: Κάθεσαι σε μια γωνιά και σκέφτεσαι τι αυτοκίνητο να πάρεις. Καινούριο ή μεταχειρισμένο. Και αν χρειαστεί συνεργείο ή φανοποιείο, πού να το πας. Και αν χρειαστεί αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, ποιος θα σου δώσει. Όσο για την ασφάλεια, ποιος έχει τις πιο συμφέρουσες λύσεις.
2: Για να μην το πολυσκέφτεσαι, Θεοδόρου Οίκε. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Καινούργια και μεταχειρισμένα μοντέλα, συνεργείο και φανοποιείο, ασφάλειες.
3: Εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό στις πιο φιλικές τιμές. Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Peugeot, Hyundai, Kia, Isuzu.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνα 22610-28346 και 22610-25401.
3: Θεοδόρου και δεν το σκέφτεσαι.
4: Τώρα σας παρέχουμε τη δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου Ivan.
5: 102,1 YOLO.
6: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
0: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ, Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ΖΙΚΑΣ, όλα για την υγεία.
2: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Νέο Peugeot 3008 Hybrid. Το SUV της επόμενης γενιάς είναι εδώ με 145 ύπους. Αποκτήστε το σήμερα με επιτόκιο 3,8% και προνομιακή τιμή. Ισχύει για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Νέο Peugeot 3008 Hybrid.
4: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
5: Χιλιόμετρα πολλά.
6: Μουσική non-stop.
5: 102,1.

0: Κόψτε με στα δυο.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
2: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
1: 102,1.
2: YOLO!

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9:30.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
3: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
2: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
3: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
2: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620 27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
3: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
4: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
5: Ναι, μάλιστα.
4: Τέλεια. Και η τιμή του?
5: Είναι...
6: 15.990 ευρώ.
4: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
5: Είπα...
6: 15.990 ευρώ.
4: Μα καλά... Με κοροϊδεύετε?
5: Καθόλου, λέω είναι
6: στα 15.990 ευρώ.
7: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη SEAT.
8: Επίσημος διανομέας SEAT Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89110.
9: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
10: Ο Άγγελος μου, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
11: Εγώ.
12: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
13: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες στον άνεμο, πήρες στα κύματα απ' το Αιγαίο.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: 102,1. YOLO.

0: Η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Θήβα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μασχοποδίου. Ο εκπολιτιστικός μορφωτικός σύλλογος Λεύκτρων μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, κέφι και αγαπημένα τραγούδια. Ιουλία Καραπατάκη, Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μασχοποδίου. Μην τη χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
1: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
1: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
1: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
3: Στην κορυφή δεν φτάνεις ποτέ μόνος. Χρειάζεσαι έναν ικανό σύμμαχο για να εκπληρώσεις τους στόχους σου. Για να είσαι πάντοτε πρωτοπόρος, πρωταγωνιστής, εξερευνητής. Για να ζεις έτσι όπως θες εσύ. Το νέο Isuzu D-Max με τον θρηλυκό κινητήρα και το ικανότερο μοτέρ που κατασκευάστηκε ποτέ ταιριάζει με το χαρακτήρα σου. Ζήσε την εμπειρία του. Νέο Isuzu D-Max. Live your own way.
4: Isuzu Θεοδόρου. Επίσημος έμπορος και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28-346.
5: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια. Γύρνα το στον Γιόλο 102,1.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1. Γιόλο.
1: Ένα νερό κυραβάγγελιο. Ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta. Let's go.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος. Ποτνίων 12 στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια. Και η τιμή του?
4: Είναι
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι
5: 15.990 ευρώ.
6: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
7: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
8: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά, γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχι Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24 264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
9: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
10: Λέει, λέει, λέει, ως μ' αγαπάει ψέματα.
11: Είμαι η Τζόζεφιν.
12: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
13: Τι να σας πω.
14: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιόλο 102,1.

0: Η Peugeot συνεχίζει να πρωτοπορεί και στο After Sales. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δωρεάν οδική βοήθεια για όλα τα μοντέλα Peugeot ανεξαρτήτως ηλικίας. Έχεις Peugeot? Τώρα έχεις δωρεάν οδική βοήθεια. Ενημερωθείτε online ή στο επίσημο δίκτυο Peugeot σε όλη την Ελλάδα.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
3: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
2: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
3: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
2: Ζίκας. Ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
4: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Πάρκ 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
5: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
6: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
5: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

Και τώρα... Το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Προς το

0: εξοχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620 27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: 102,1

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Χιλιόμετρα πολλά.
7: Μουσική non-stop.
6: 102,1.

0: στο βιογραφικό σου.
1: 102,1 YOLO.
2: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Γεια σου Κία.
2: Γεια σου Πάνο.
1: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
2: Ορίστε μια λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
1: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
2: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
3: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 22610 28346.
6: Η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Θήβα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μασκοποδίου. Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, κέφι και αγαπημένα τραγούδια. Ιουλία Καραπατάκη, Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μασκοποδίου. Μην τη χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο. Χορηγός επικοινωνίας YOLO 102,1.
7: Ένα σταθμός.
8: YOLO.
7: Μία συχνότητα.
8: 102,1.
7: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
8: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Οπωροπολείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
0: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
0: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
1: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
2: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
2: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
2: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχη Θιβών. Τηλέφωνο 22620 24343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Ακουστικά βαρικοίας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
3: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
3: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοίας ZIKAS. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
3: ZIKAS. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Επαμεινώντα πέν προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.

0: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
1: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
2: 102,1.

102,1. YOLO.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Θήβα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μοσχοποδίου. Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λέκτρων μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, κέφι και αγαπημένα τραγούδια. Ιουλία Καραπατάκη, Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μοσχοποδίου. Μην τη χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο. Χορηγός επικοινωνίας YOLO 102,1.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες.
3: 102,1 YOLO Summer.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
3: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
4: Ακούτε Γιόλο 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620 27 733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: 102,1. Γιόλο.

πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

0: Η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Θήβα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μασχοποδίου. Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λέκτρων μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, κέφι και αγαπημένα τραγούδια. Ιουλία Καραπατάκη, Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μασχοποδίου. Μην τη χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο. Χορηγός επικοινωνίας YOLO 102,1.
1: Αν έχετε Kia και χρειάζεστε πραγματικά αξιόπιστη συντήρηση ή επισκευή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Παίρνετε τον αυτοκινητόδρομο για το αεροδρόμιο. Στη συνέχεια, παίρνετε την πρώτη πτήση που πάει ανατολικά, κάνετε στάση Ντουμπάι, παίρνετε την επόμενη πτήση για Κορέα και μόλις φτάσετε Σεούλ, βγαίνετε κατευθείαν για την εκκλησία του Άι Νικόλα στο Γκόγκ Ντονγκ Ντονγκ. Και εκεί θα ρωτήσετε.
2: Kia Kongsanenson Anen Kenchana.
3: Που σημαίνει.
1: Για το εργοστάσιο της Kia, καλά πάω.
3: Αυτό.
1: Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε το εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργειών Kia και να απολαύσετε κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών, γνήσια ανταλλακτικά και απόλυτη αξιοπιστία, ακριβώς όπως θα σας δίναμε στο εργοστάσιό μας. Και με δυνατότητα για πλήρες σέρβις μόνο από 98 ευρώ.
4: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
5: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
5: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
6: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
5: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
6: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
5: ΖΙΚΑΣ. Όλα για την υγεία.
7: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
8: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
7: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
8: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
7: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620. 24264.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
9: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Γύρνα το στον YOLO 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: 102,1. YOLO.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος. Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: Τιμές.
1: BP Μανόπουλος. Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας.

0: Κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
1: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
2: 102,1

χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: να βγάλω.
1: Ζήσε, χόρεψε, τραγούδα 102,1.

0: Το νέο Peugeot 208 είναι εδώ. Το best seller της Peugeot τώρα με νέα, ακαταμάχητη εμφάνιση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Νέο Peugeot 208. Διαθέσιμο σε βενζίνη, hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Αποκτήστε το σήμερα σε μοναδική τιμή λανσαρίσματος.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη πεζό στη Βιωτία.
2: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
3: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
2: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: 102,1 Γιόλο.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
3: Πάστα.
4: Let's go.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Ζήσε. Χόρεψε. Τραγούδα 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιώργο.

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.

102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: Το νέο Peugeot 2008 με επιλογές κινητήρων hybrid, με αυτόματο κυβότιο και ακόμη πλουσιότερο εξοπλισμό είναι τώρα διαθέσιμο στις εκθέσεις Peugeot. Νέο Peugeot 2008 hybrid με 22.900 ευρώ. Ζωντανεύει τη χαρά της οδήγησης.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Θήβα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μοσχοποδίου. Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, κέφι και αγαπημένα τραγούδια. Ιουλία Καραπατάκη, Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μοσχοποδίου. Μην τη χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο. Χορηγός επικοινωνίας YOLO 102,1.
3: Πράσινο, το χρώμα της χαράς, της ζωής.
4: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
3: Φυτώριες Αντάρδος.
4: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θηβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
3: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
4: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
3: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
4: Φυτώριες Αντάρδος.
3: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
4: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
3: Τάχη Θηβών. Τηλέφωνα 2262-0-29-158 και 6945-510-263.
5: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
6: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
5: 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 4:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια, και η τιμή του?
2: Είναι
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
6: 102,1. Γιόλο.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Daily Couscous.

0: Εδώ είμαστε. Ξεκίνημα εκπομπής. Τελευταία ημέρα του Ιούνιου. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς. Δεν ξέρω ποιος Παναγιώτης, βέβαια. Κάθεται ακριβώς απέναντι.
0: Ρε, παιδί μου. Γιατί έτσι.
1: Θα το συζητήσουμε σε πολύ, πολύ λίγο.
0: Καρδούλα μου. Λοιπόν.
1: Μήνε!
0: Εξωθείς τα άκρα.
1: Με εξωθείς τα άκρα.
0: Βλέπετε τι τραβάω. Είναι η ζέστη. Δεν ξέρω αν είναι ορμονολογικά, υπάρχει κάτι. Δηλαδή εμείς σε μια κατάσταση πάντα θα πρέπει να είμαστε εδώ αρρωγοί και συνοδοιπόροι στο δύσκολο ταξίδι της ζωής, χωρίς αγόγγιστα να προχωράμε την καθημερινότητά μας, χωρίς να λέμε δεύτερη
1: αγάπη
0: κουβέντα.
1: Γιατί
0: χωρίς
1: δεν ανοίξουν λεξικό οι άνθρωποι τώρα που οδηγούν. Τι φάση.
0: Λοιπόν, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας φυσικά, γιατί με τον Μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Για κάθε σοβαρά ταμείο με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και χρησιμοποιώντας τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μασούτη, μη στεκράν Μασούτης από το δόμα και βιολογικές επιλογές Μασούτη, ανταμείβεσαι με διπλούς πόντους. Λοιπόν, έρχεται η Ελένη Φορέιρα, έρχεται το Τζάκι Ο. Δύο ολόκληρες ώρες έρχονται γεμάτες μουσική, γεμάτες επιτυχίες, γεμάτες και νέα τραγούδια, γιατί εδώ θα ανακαλύψεις και νέα τραγούδια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ελένη Φορέιρα, και ερχόμαστε.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης. Ο Γιώργος Σαμπάνης που φεύγει τώρα, πάει να κάνει τις διακοπές του για να επιστρέψει για ένα tour non-stop στα
1: τι
0: μέσα
1: κάνει,
0: του Ιούλη.
1: Παναγιώτη, τι να κάνει ρε Παναγιώτη κι αυτός. Τι να κάνει, να πάει να κάνει τις διακοπούλες του.
0: Εν τω μεταξύ, είπαμε, ξεκινάει και η Ελένη Φουρέιρα το tour της. Αύριο είναι η πρώτη συναυλία στην Αθήνα, ναι. Και 8 είναι στη Θεσσαλονίκη. Ωραιότατο.
1: Εντάξει, τόσο όσο.
0: Μαγικό.
1: Η Ελένη είναι τόσο όσο. Να κάνει και τις διακοπές της και εκείνη.
0: Δεν έχει και λίγες μεταξύ μας.
1: Διακοπές.
0: Όχι, συναυλίες.
1: Όχι. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, πολύ. Εγώ, αυτό που λέγαμε και χθες είναι πολύ βλεκτική στο κομμάτι των συναυλιών της.
0: Εντάξει. Γενικότερα το έχεις δει και στη νύχτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα μπορούσε να πάει σε μπουζούκια να δουλεύει διήμερα.
1: Ναι,
0: προτίμησε να πάει μία ημέρα και να είναι δυνατή. Θα είναι στο Λόχαν. Έτσι ξέρω.
1: Κανονικά στο
0: Λόχαν. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι τα σχήματα τα οποία ακούγονται. Για γιατί ας πούμε υπάρχει μία ερώτηση τέτοια. Τα σχήματα τα οποία ακούγονται είναι. Λιόλιου Σάκης Ρουβάς, Σαμπάνης Μακρόπουλος, η Φουρέιρα μόνη της στο Λόχαν. Έχουν ακουστεί για Νατάσα Βανδί, δεν έχει κλείσει κάτι. Υπάρχουν γενικότερες αλλαγές.
1: Καλοκαιρινό Ρουβάς
0: Αργυρός. Κάτσε να ετοιμαστεί το Ρίμπας. Θεωρητικά θα πρέπει να ανοίξει 27.
1: Ναι, αυτό έχω ακούσει. Και κάποιες Πέμπτες το Γιώργο Μαζονάκη.
0: Δεν νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζονάκη συνεχίζει
1: πάρα
0: με τον ίδιο
1: επιχειρηματία.
0: Βγήκε και στα Instagram του, έκανε τις δηλώσεις του, τάδες.
1: Ναι, τάδα.
0: Τα λέμε αυτά. Τι σου χρωστάω, Έλλη Κοκκίνο. Πες μου τι

0: τα έχει πει όλα πολύ σωστά η κυρία Κατερίνα. Να με πληγώνουν και όταν φεύγω να τους καίει. Κάτι θα φταίει στο δικό μου DNA.
1: Αλήθεια.
0: Αν και νομίζω ότι αυτό φταίει, είναι το DNA των ανθρώπων, παιδί μου. Έχεις κάποια πράγματα, τα θεωρείς κεκτημένα, τα θεωρείς δεδομένα. Και όταν εκείνη τη στιγμή σταματήσουν να σου δείχνουν το ενδιαφέρον, σταματήσουν να σου δείχνουν ότι είσαι το επίκεντρο, εκείνη τη στιγμή.
1: Τι?
0: Σε πειράζει. Και λες γιατί. Κάτσε, ρε φίλε. Όταν δηλαδή ήμασταν εδώ στην περιοχή και
1: αυτό,
0: λέγαμε και προσπαθάγαμε και τα λοιπά.
1: Αυτό!
0: Φτισμένους. Και τώρα μέρεση. Ξαφνικά, πού είσαι!
1: Ξέρεις πόσες φορές μου συμβεί αυτό.
0: Πόσες?
1: Πολλές.
0: Ναι.
1: Όλες τις φορές που έχω φύγει.
0: Εσύ φεύγεις.
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Πάντα. Μην ακούς τι λέγεται. Πάντα.
0: Μην ακούς.
1: Πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί κάνω πάρα πολύ υπομονή. Καταλαβαίνεις. Κάνω, υπομένω. Και επίσης κάτι πάρα πολύ που είναι food for thought, έτσι. Μου το είπε ο ψυχολόγος μου, τσουράλες, και μου λέει: Ηλένια, άλλο υπομονή, άλλο ανοχή.
0: Ναι. Εγώ ανέχομαι. Εγώ δεν είπαμε. Λέω ότι κάνω υπομονή, αλλά είναι ανοχή.
1: Και εγώ, γιατί είχα μπερδέψει πολύ τις έννοιες μέσα στο μυαλό μου.
0: Αλλά εντάξει, εγώ μιλάω πιο πολύ σε εργασιακό περιβάλλον, όχι τόσο σε προσωπικό. Καταλαβαίνεις.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Daily Couscous.
2: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
2: Νούμερο 4.
4: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
2: Νούμερο 3.
5: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
2: Νούμερο 2.
6: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
2: Και τώρα το νούμερο 1.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
1: Ένας σταθμός.
8: YOLO.
1: Μία συχνότητα.
8: 102,1.
1: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
8: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 5:30.
1: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
3: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
3: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
3: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
2: Καθημερινό ραντισφέ. Τηλέφωνο 22620

0: ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 5574 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
0: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
0: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
0: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
2: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Ενώ Ντέλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου, η Λένια Williams είναι εδώ. Εμείς έχουμε ξεκινήσει μια φιλοσοφική παύλα ψυχοτροπική συζήτηση. Ναι.
1: Παναγιώτης, είμαι κάθε ακριβώς απέναντί μου και κάνουμε αυτή τη φιλοσοφική. Γιατί έλεγε για το εργασιακό. Στο εργασιακό, ναι, μεν ανέχεσαι, αλλά ξέρεις, ίσως υπομένεις, γιατί η διαφορά της υπομονής με της ανοχής, νομίζω, είναι ότι η υπομονή ξέρεις ότι θα σου δώσει, δηλαδή υπομένεις για να. Γιατί θα υπάρξει κάποια εξέλιξη.
0: Θα σου πω. Στο εργασιακό. Ναι. Απλά, τουλάχιστον αυτό που δουλεύω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν έχω να κάνω με έναν υπολογιστή απέναντί μου, έχω να κάνω με ανθρώπους.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε, αν όταν ξεφεύγουν, ξεφύγω κι εγώ, θα γίνει πυρηνική έκρηξη.
1: Mm.
0: Οπότε, κάθομαι και λέω ότι εγώ έχω την ευφυΐα, να το πω έτσι. Μην το ακούσει ψωνίστικο. Απλά έτσι, σε αυτό το τρόπο βάζω τον εαυτό μου. Να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, έχει τύχει ένας, πρόσφατα θα σου πω κιόλας, να μου λέει κλείσε το τηλέφωνο γιατί θα τσακωθούμε κτλ. Είχαμε ήδη τσακωθεί. Ρίξα ότι κλείνοντας το τηλέφωνο θα γίνει πρόβλημα. Και του λέω, δεν κλείνω το τηλέφωνο. Και μου λέει, κλείσε το κλείνω. Λέω, αν το κλείσεις.
1: Τελειώσαμε.
0: Όχι, τι τελειώσαμε, δεν χαίστηκε. Δεν προσωπική σχέση.
1: Ναι.
0: Αν το κλείσεις, θα πάω εκεί και θα σου κατεβάσω όλο το τέτοιο κάτω. Και ξέρω ότι είμαι τρελός και το κάνω. Και δεν κλείνει το τηλέφωνο. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα στα επόμενα 5 λεπτά το λύσαμε. Γιατί εγώ θεωρώ ότι αν δεν λυθεί την ώρα που συμβαίνει και αρχίσω εγώ και το συζητάω και αρχίσει εκείνος και το συζητάει, θα υπάρξουν άλλοι 5 που δεν με συμπαθούν ή που το οτιδήποτε,
1: ναι,
0: θα φουσκώσουν την κατάσταση και μετά δεν θα λύνεται. Πρέπει να λυθεί εκείνη τη στιγμή.
1: Κοίτα, και εγώ είμαι αυτή τη συνωμοταξία και τη κατηγορία. Βασικά πάμε και θα σου πω.
0: Καντάδα, παπών, ναι, και επιστρέφουμε.

0: Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Έναν τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Έχουμε ξεκινήσει.
1: Και τα σπάμε. Εμείς κάνουμε.
0: Τρομερή συζήτηση εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Τρομερό μπιφ.
1: Κοίταξε, θα σου πω, όχι, συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Αλλά αυτό δεν θεωρώ ότι ισχύει μόνο και στις εργασιακές σχέσεις. Ισχύει και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Γιατί αν δεν το λύσεις, δεν θες εκείνη τη στιγμή, θες μετά από μια ώρα που θα έχει ηρεμήσει, ας πούμε, κάπως το. Γιατί είστε δυο σας. Αν δεν το λύσεις εκεί, μετά αυτόματα αυτό πάει και γράφει. Γράφει. Μέχρι που κάποια στιγμή γυρίζει το κεφάλι σου και εκεί είναι που το DNA σου λέει ότι τους καίει τους υπόλοιπους. Γιατί έχει γράψει τόσο πολύ που δεν είναι πάρα πολλά μικρά άλλη τα θεματάκια που θεωρώ ότι αν δεν τα έχεις εκείνη τη στιγμή, δεν τα έχεις συζητήσει. Και γι' αυτό λέμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα στις σχέσεις γενικά εν τέλει είναι η επικοινωνία.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

0: σου θα ζω.
1: Πόσο αγαπώ αυτό το τραγούδι, αυτή την πολύ ωραία διασκευή από τους Αλκατράς. Μιλάω για τους Τυφώνες, μιλάω για ένα τραγούδι που το έχουμε γνωρίσει από τη φωνή του Νικόλα.
2: Τέλεια.
1: Και το έχει γράψει ο Σάκης Καντάς και έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά τα παιδιά.
2: Ναι. Τι είναι σημαντικά να ήταν αυτή.
1: Αυτό το τραγούδι το σέρνω 2 χρόνια τώρα που προσπαθώ να το κάνουμε.
2: Με τους Αλκατράς.
1: Όχι με τους Αλκατράς. Γενικότερα διασκευή σε αυτά τα, ξέρεις, που γίνονται διασκευές. Mm-hmm.
2: Πολύ ωραία.
1: Είναι σαν την πλάτη, σαν το στοχοποίησαν αυτά τις ιδέες. Βλέπεις που έχω.
2: Βλέπεις που σε κοιτάω, έτσι. Βλέπεις που σε κοιτάω.
1: Κάθε, τι έχετε στο χρόνο.
2: Τίποτα, στα 50.
1: Ρε εσύ, πόσες φορές, πόσα σου έχω πει.
2: Καλέ, τι
1: λες. Ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί.
2: Ποιο είναι το παιδί, όχι. Είπαμε ότι θα κάτσουμε να το...
1: Ωραία,
2: άντε
1: να σε δω.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν.
2: Ένας άλλος Παναγιώτης. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό. Αυτό συζητούσαμε πριν, να ξέρετε. Είναι ένας άλλος Παναγιώτης στη μία δουλειά, ένας άλλος Παναγιώτης στην άλλη δουλειά, ένας άλλος Παναγιώτης στην άλλη δουλειά. Είναι ένας άλλος άνθρωπος. Έχει τύχει.
1: Είμαι σαν τη διπλή ζωή της Βερόνικα.
2: Έχει τύχει. Καλά, όλοι ήμασταν, το σκεφτείτε. Αλλά έχει τύχει, παιδιά, να μπει, ξέρω εγώ, μέσα στο στούντιο και να μιλάει, γιατί στο άλλο κομμάτι. Και να μιλάει σαν να είναι ένας άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, πώς είναι έτσι γλυκούλης, ωραίος, πρόσχερος αυτό.
1: Είμαι γλυκός άνθρωπος.
2: Παιδιά, ναι, αλλά σε διακατέχει και μια αυστηρότητα.
1: Δεν είναι μια ρεάκουλη. Δεν μιλάς άσχημα. Όταν εγώ είμαι επαγγελματίας, απαιτώ και από τον άλλον να είναι. Δεν μπορεί να είμαι επαγγελματίας εγώ και όπου θέλεις εσύ να μην είσαι και να μου τη λες και από πάνω. Πάμε σε αρχίσουμε, γιατί δεν θα βγει.

0: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
1: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
0: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 τη ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
2: Η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Θήβα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μοσχοποδίου. Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λέκτρων μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, κέφι και αγαπημένα τραγούδια. Ιουλία Καραπατάκη, Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μοσχοποδίου. Μην τη χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο. Χορηγός επικοινωνίας YOLO 102,1.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Ένα τελικό σκου είναι στην παρέα σου. Εμεί είμαστε εδώ. Η Λένια Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη όμω κάθεται ακριβώ απέναντί μα. Σε περίπτωση που συντονιστήκατε τώρα, έχει ξεκινήσει μια εκπομπή ψυχοθεραπεία. Προφανώ είναι τα τέλη του Ιούνιου. Κάνουμε τον απολογισμό μα κι εμεί κάπω, έτσι. Είμαι καλά, Νίτα μου. Έχω βρει τον εαυτό μου.
0: Έχω βρει τον εαυτό μου.
1: Ναι, βεβαίω. Έχω βρει τον μασούτη μου. Εγώ να σου πω, γιατί μέσα το αντιδραστικό χάρτη έχω κατεβάσει το application και ξέρω ακριβώ που είναι για να πάω να κάνω τι αγορέ μου και πάντα έχω τη μάσκα που το μεγαλύτερο πληγωνομία και να την έχετε και να την κατεβάσετε εσεί σε περίπτωση που δεν την έχετε ή να πάτε να την εκδώσετε σε περίπτωση που δεν την έχετε, γιατί είναι το απαραίτητο σας όπλο. Το όπλο για να πολεμήσετε την ακρίβεια. Λοιπόν, 6 ευρώ στο λογαριασμό σας για κάθε 200 πόντους που κερδάτε.
0: Κερδάτε.
1: Γιατί τους κερδάτε, παιδιά, έτσι. Γιατί εμείς εδώ πάνω απ' όλα μιλάμε σωστά ελληνικά. Εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, θα αποθανατήσω τη στιγμή αυτή. Την αποθανάτησα τώρα εγώ. Εντάξει. Και κάπου εδώ θα μας διώξουν. Σίγουρα. Αυτό είναι ο μασούτης.
0: Η κατάστασή μας είναι. Θέλουμε επιγόντες διακοπές.
1: Εμείς και ο Κώστας Μαρτάκης.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πούμε. Θέλω να πούμε ότι έχετε το Θοδωρή Σφαίρης. Είπες.
1: Κράτα αυτό.

0: Λάθος, αυτό είναι ο Ηλίας Βετός. Και είμαι εδώ, έρχομαι και εγώ να σου πω ένα πολύ ωραίο δουέτο.
1: Ναι. Δουέτο.
0: Δουέτο.
1: Δουέτο ακούω.
0: Το οποίο κυκλοφόρησε το 2003.
1: Το 2003.
0: Είναι άντρας και γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Και ο άντρας είναι και ο συνθέτης.
1: Άρα δεν μου λες το συνθέτη.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Μπορώ να σου ξεκινήσω να σου λέω όμως το κουμπλιέ. Είναι πανεύκολο, κλέβω όχι εκκλησία, κλέβω όλη την ενορία.
1: Για πες, για την ενορία.
0: Με ένα ποτήρι στο χέρι τριγυρνάω. Κάνω αστεία. Με όλους συζητάω. Συστήνομαι. Και ψεύτικα γελάω. Με ένα τσιγάρο. Στα χείλη μου σβησμένο.
1: Να γίνει κάποιο θαύμα, περιμένω.
0: Ναι.
1: Με ένα τσιγάρο στα χείλη μου σβησμένο. Να γίνει κάποιο θαύμα, περίμενε.
0: Σε σκέφτομαι.
1: Σε σκέφτομαι. Μου λείπεις και πεθαίνω. Και έτσι όπως παίζει δυνατά η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή. Μπούμ, μπούμ, μπούμ. Θέλω για σένα πάλι να αρρωστήσω. Μπούμ, μπούμ. Καρφέλα σβησί.
0: Σωστά.
1: Χάλια.
0: Είδες.
1: Έκλεψε την εκκλησία, την έκλεψε. Ωραίο είναι... τραγούδι αυτό όμως. Πολύ.
0: Γι' αυτό. Και είναι και καλοκαιρινό, ρε παιδί.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και είμαστε σε αυτό το mood του καλοκαιριού.
1: Του καλοκαιριού.
0: Εντάξει, είχε γίνει και χαμός με τη συναυλία της Βύση για την παραγωγή. Πόσο μεγάλη παραγωγή θα είναι.
1: Πάει στα εξωτερικά, έχει διαλέξει.
0: Τα έχει κάνει. Μα δεν τα κάνει και η Άννα Βύση, ποιος θα τα κάνει, παιδιά, στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι.
1: Έλατε.

0: Αυτό είναι ο Παύλο Γκόρδη. Μπράβο. Έπαιξε μαζί μου δίχω να το καταλάβω. Εν τω μεταξύ είδα ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει κάνει ένα signing tour, να το πω έτσι, στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Για το άλμπουμ που έβγαλε με την Warner.
1: Ναι. Ναι.
0: Το με τα νησιώτικα.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι. Δεν έχει δει τίποτα. Ναι, είναι σε πάρα, δηλαδή έχει σε πάρα πολλά σημεία που είναι meet and greet και τα λοιπά, και έχει small concert και τα λοιπά.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πιστεύω ότι αλήθεια. Δεν ξέρω αν κάθεται καθόλου.
0: Το πιο αστείο είναι ότι τα βινίλια αυτά τα έχει βγάλει χώρο. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα ακόμα.
1: Ναι, εκείνος κάθεται καθόλου όμως. Δηλαδή, ας πούμε, δεν ξέρω.
0: Πάει όχι, και σκέψου τώρα ότι έχει.
1: Και δύο παιδιά.
0: Ναι, όχι. Η κόρη του είναι ούτε 20 ημερών. Ναι, 13 γεννήθηκε.
1: Ναι, δεν.
0: Όχι 13. 8 γεννήθηκε, είναι 20 ημερών.
1: Τι λες. Πήγε 20 ημερών.
0: Ναι.
1: Πήγε 20 ημερών. Εντάξει, νομίζω ότι έχει κάνει. Τώρα
0: ή
1: 8, πια.
0: 8-9 Ιουνίου γεννήθηκε.
1: Ναι, τώρα πια νομίζω ξεκινάει και απολαμβάνει λίγο.
0: Δίδυμος,
1: ωραίο ζώδιο. Τι.
0: Δύσκολο ζώδιο. Η αλήθεια να την πω.
1: Κοίτα, εγώ περιβάλλομαι από τρεις
0: Δίδυμος.
1: Και η μάνα μου και ο αδερφός μου και η αδερφή μου.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 6:30. Daily.

0: είμαστε.
1: Σας έχουν πάρει εδώ, παιδιά, τα μηνύματα. Εντάξει, ακούστε. Δεν είπαμε ότι.
0: Παιδιά,
1: δεν
0: είναι, είναι και. Παίζουν και άλλο ρόλο. Δηλαδή, αν ακούσει, α πούμε, ανθρώπου. Ναι. Όχι, και, και γενικότερα. Ναι. Δηλαδή, έχω. Η κολλητή μου φίλη, α πούμε, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει
1: έχεις
0: ότι είμαι κρυός. Έχω
1: φίλους.
0: Έχω. Και πού.
1: Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει.
0: Με κάνουν ακόμα. Ναι, ναι, δεν μπορεί να πιστέψει ότι είμαι κρυός. Μου λέει, δεν είσαι κρυός. Οι κρυοί. Συγχαίρετε του κρυού. Οι κρυοί είναι άλλο πράγμα από σένα. Μου λέει, εσύ είσαι ψυχούλες. Είσαι το ένα το άλλο.
1: Είσαι, όχι.
0: Είμαι κρυός.
1: Ναι, εγώ έχω δύο πολύ καλές φίλες που είναι κρύοι. Τα πηγαίνουν πολύ καλά δηλαδή με τους κρυούς. Αλλά οι δίδυμοι είναι μια άλλη κατηγορία, παιδιά. Είναι από μόνοι τους. Εγώ ξέρω και το αντίπο.
0: Μα το πρόβλημα στους δίδυμους είναι ότι δεν ξέρεις με ποιον επικοινωνείς. Είναι πολύ.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει.
0: Εντάξει. Ζουν ανάμεσά μας και αυτή, τι να πεις. Είναι πολύ.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η δέσποινα Παντή. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα
1: εδώ
0: σου.
1: Εδώ είμαστε, το κάτσε όλο και χειρότερο. Έτσι, εκεί πήγαμε το σώσουμε για τους διδήμους, λες ζουν ανάμεσά μας, λες γίνει εξωγήινη. Τέλος πάντων. Μια και λέγαμε για εξωγήινους, παιδιά, να πάτε να δείτε. Δεν ξέρω, στο είπα.
0: Είδες το βίντεο που διέρευσε. Που και καλά από την, τη ζώνη.
1: Α, το είδα, το
0: που
1: είδα.
0: Λένε ότι είναι προϊόν. Τώρα με το AI δεν ξέρεις και τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα.
1: Όντως, αλήθεια είναι αυτή. Εγώ το είπα, το λέω με αφορμή.
0: Που δείχνει ένα εξωγήινο.
1: Ναι, κανονικά. Εντάξει, δεν είναι.
0: Βέβαια, εξωγήινο, όπως η αλήθεια είναι τον εξωγήινο, το δείχνει όπως τον βλέπουμε στις σειρές.
1: Κοίτα.
0: Δεν ξέρω αν είναι εξωγήινο. Ξέρεις τι, είναι φοβιστικό αυτό.
1: Να ξέρεις ότι υπάρχει και αλλού ζωή. Ότι υπάρχει
0: όχι,
1: ζωή
0: είναι
1: πλέον
0: φοβιστικό
1: εκτός...
0: να μην ξέρεις αν είναι εχθρικό απέναντί σου.
1: Ναι.
0: Ή τι είναι. Ή,
1: αυτό.
0: Ή, ρε παιδί μου, μπορεί αυτό να τρώει ανθρώπους. Μπορεί να υπάρχουν και ανθρωποφάγοι. Μπορεί και η εξωγήινη να είναι ανθρωποφάγη. Δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρεις σίγουρα. Αυτό που σίγουρα ξέρεις είναι ότι πλέον και επιβεβαιωμένα και το έχουν πει κιόλας, υπάρχει ζωή πέραν της.
0: Σε άλλο γαλαξία.
1: Ακριβώς, σε άλλο γαλαξία. Και ότι έχουν.
0: Μπορούμε να μείνουμε εμείς στο δικό μας γαλαξία και οι άλλοι στο δικό τους.
1: Αυτό
0: και να
1: είναι μια
0: happy
1: πραγματικότητα. Αλλά ότι, και ότι υπάρχουν και βίντεο με. Πώς το λένε, με τα UFO τα λεγόμενα. Και ότι κάπως λίγο οι άνθρωποι που τόσα χρόνια έχουν πει ότι είχα δει κάτι περίεργο δεν είναι πλέον τρελοί. Δεν είναι κάποιοι τρελοί. Που...
0: Πολύ ωραία κουβέντα ανοίξαμε όμως την εκπνοή του μήνα και της εκπομπής.
1: Καταπληκτικό.
0: Ίσως αύριο. Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς.

0: αλήθεια τώρα.
1: Και το ακούς πρώτα εδώ. Αλήθεια τώρα. Έλληνα Παπαρίζου, ολοκαίρινο τραγούδι.
2: Ναι.
1: Θα το δείτε και αύριο φυσικά στα βραβεία MAD που θα παιχτούν στην τηλεόραση. Οπότε θα δείτε και το act που έκανε η Έλληνα Παπαρίζου στα βραβεία.
2: Βέβαια.
1: Και είπε αυτό το τραγούδι.
2: Το είπε. Τα λέμε και αυτά.
1: Πολλά πράγματα έχουμε να πούμε.
2: Αύριο. Τώρα δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Τώρα.
2: Άντε, τελειώσαμε.
1: Και όλα τελειώσαν. Δίχω μια λέξη.
2: Ακριβώς.
1: Αύριο όμως, ακριβώς την ίδια ώρα,
2: στην ίδια
1: κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
2: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Νούμερο 4.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 2.
5: Πήρες στον άνεμο, πήρες στα κύματα απ' το Αιγαίο.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Tsotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

0: Ξέρεις, πρέπει κάποιος να πάρει τα παιδιά από τα αγγλικά.
1: Τέλεια, σε πέντε έφυγα.
0: Α, και δεν έχουμε πάει και σούπερ μάρκετ.
1: Δεν πειράζει, θα πεταχτώ εγώ.
0: Και κάτι τελευταίο, θα περάσεις και από τη μάνα μου, ε?
1: Τι, το συζητάς, δεν ξέρεις πόσο μου λείψε.
2: Με το νέο Hyundai Kona θα ψάχνεις αφορμές για να οδηγήσεις. Οδήγησε τώρα το νέο Hyundai Kona Turbo 120 ύπων στο επίσημο δίκτυο της Hyundai. Με την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Νέο Hyundai Kona. Το οδηγείς, σε συναρπάζει.
3: Hyundai Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346. 46.
4: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
5: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
4: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
5: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
4: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
5: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
6: Βαρέθηκες? Τα ίδια και τα ίδια. Γύρνα το στον Γιόλο 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: 102,1. Γιόλο.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: οικογένεια.
1: Και κάνει δύο δουλειές.
0: Για παιδιά.
1: Τι αμέλεια.
0: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
0: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
1: Θέλω ισότητα. Θέλω καριέρα.

0: YOLO 102,1 και YOLO1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Γιατί η βαρικοΐα να στέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοΐας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
0: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
0: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
0: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 τη ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια. Και η τιμή του?
3: Είναι...
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα...
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι...
4: 15.990 ευρώ.
5: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
6: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
7: Η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Θήβα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μοσχοποδίου. Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, κέφι και αγαπημένα τραγούδια.
8: Μου, εγώ για σένα έχω...
7: Ιουλία Καραπατάκη, Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Θέατρο Μοσχοποδίου. Μην τη χάσετε! Προπόληση εισιτηρίων more.com. Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο. Χορηγός επικοινωνίας YOLO 102,1.
9: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
10: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
9: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Τι κάνει. Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν καν το ζητήσεις.
7: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
8: Basta. Let's go.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,1.

0: πράσινο, το χρώμα της χαράς, της ζωής.
1: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
0: Φυτώριες Αντάρδος.
1: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θηβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
0: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
1: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
0: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
1: Φυτώριες Αντάρδος.
0: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
1: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
0: Τάχη Θηβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
2: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
3: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
2: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
3: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
2: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
3: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
4: Επειδή για τον επαγγελματία οι αριθμοί μετράνε, τα νέα επαγγελματικά της Πεζό μιλάνε με αριθμούς. Έως 2 τόνους ωφέλιμο φορτίο, έως 17 κυβικά μέτρα χώρος φόρτωσης, 20 και πλέον συστήματα υποβοήθησης οδηγού, έως 420 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, 5 χρόνια εγγύηση. Πεζό Partner, Expert και Boxer, με βραβευμένους κινητήρες πετρελαίου και αμυγός ηλεκτρικές εκδόσεις. Νέα γκάμα επαγγελματικών οχημάτων Peugeot. Business Powered.
5: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
6: Όταν πέφτει η νύχτα,
7: η μουσική δυναμώνει.
8: 102,1 YOLO.

Και τώρα, το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Ένας σταθμός.
0: YOLO.
1: Μία συχνότητα.
0: 102,1.
1: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

ήμουνα το στόμα του. YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρουμε. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια. Και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
5: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες?
6: 102,1 YOLO Summer.

0: 102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Όταν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: καινούριο.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

χειλών σου χρώμα βάφτηκε κι αυτή. Δεν μπορώ να ζω μακριά σου, ποιο κομμάτι, ποια πλευρά σου

κόσμος άχρωμη εικόνα. Δες και έχει μόνο το χειμώνα. Ο ένας χρόνος μακριά. Καθημερινά στις προσδοκίες μου κρατιέμαι.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγος. Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: οδηγείς, ανέβασε την ένταση. Η μουσική δεν σταματά ποτέ. 102,1.
1: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta. Let's go.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Λέει, λέει, λέει,
1: ως μ' αγαπάει ψέματα. Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,1.

102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν καν το ζητήσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ. Μα κάπου χάθηκες

0: 102,1 Γιόλο.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: Γιόλο 102,1.

0: μάγκα, όλα τα μπορεί.
1: Γιόλο 102,1.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.